κάτι μέσα μας. Φερταρεώνω, δεν κουρκάτι σπεντασμούνι. Τα κόστα πάρτε, απιάμω λόγω τον πόσκο, κομπλετωμέντε τσίμνησα. Μόλι αφιαμινάνι, υπουργόνι, πιο πιο πολύ δελμόνο. Απιάμω λετάνα προσούτα, νουκέ, λαδεδρίτσα.